Με καράβια τρεχαντήρια ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

μέσα τα άλλα στα νερά. Στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω